0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Να μπει πουάβα να πει ομιά. Σαραρό τηλεφωντά εσύ smartphone να ράει τσαπέ. ZTE Blade A36. ZTE Blade A76 4G. Si ZTE Blade A76 5G. Μάνουν καμ 49 μιλάρι αρμούν. Σαν μπουλα τλούρα να είναι bonus mega 30 κα. Έωνι ο Ιαν Κιού για νο. Έφα βίζαρα να πει ομιά ρε καμιά. Έζα ρε νο ήταν σαν ουε. Σου καβά έγινε είναι μια store. Τουρτζο μανα κέραμ ZTE Blade A76 4G. Si ZTE Blade A76 5G. Bonus 5 γίγα ζαρένε ή σαν μπουλα να μαντζιτσινιέν μπουλα.